με τα σιωπή κι ακολουθεί το ίδιο τροπάρι το γνωστό. Φάρανε δυο, φάρανε τρεις, φάρανε χίλιες δεκατρεις. Πόνας εσύ, πόνο κι εγώ, μα ποιος πονάει πιο πολύ. Θα έρθει ο καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις,